Όχτα Ιταλιαϊκό. Και η πατσιά πακαρή πίντα Ιταλιαϊ μανιακούιτα μου να λιαϊκή πούνη. Για πάλιον ο Αϊκικουνάπαχ, λιαχτα Ικίπαχ, Πάδρε Σάντο Διος Μίου. Χαν μας απαγκατά παρξίνκη σου τη σου τη μάντα. Χαν λιατσιάνκη σενιόρι μας ασκε Ικουνάπικας χαν κούτα. Για κι Ικουνάτσου ακα Ικουνάτσου νιτ Ικουν και ο Αϊκικουνάτα. Ον κο Ικουνάτσου σενιόρα ήτσιαν κουμάντια Ικάμουν. Τα ήτα Ικάν λια χατον κουια κουίνι κίμαν κίνα. Αϊπα Ικουί και ο Αϊκικουνάμαν. Μουνα κουίνι λια Ικιουαν σενιόρ πιστού Ικου Ισαπακαμάτα τα Ιταλιάι. Señor, kan ya kirin kuta hampiku y papacito. Makiki mangmi, señor Churani, que hoy kiko na causaininta te italiai. Makiyai kiping, señor. Hay que hoy kiko na hospital kunapikasian. Señor, taitai, Padre Santo. Hampina wasi kunapikasianku. Señor, o cuerpo un kupina naita muchusianku. Santo Dios ni kan. Munakuini kiwan ay paiku y paiku na mampas, papá. Señor, que tu tamantampi. Esta waraja balikuita munaiki. Señor, que waiki kunan, señor, que jelka maitupi, sutilanku kasin jelkasja. Señor, sapankatrek sinki, ayuntinta, ayuntinta jawasianki, nyawiki pikasianki waiki kuna, kinakabalikuiki, señor, kan aipaikui, kuyakuinikiwan, munakuinikiwan. Señor, familia Paucar Alvarado, lima yachtapita itai Padre Santo. Señor, valikusongi kan espiritualmente kalpata yapai. Señor,